Μέρο Ράδιο. Πριν τα μα επόμενα ροκερί. Να να να να να να να να να να να. Ήδη με. Συμφωνέ ουλιβαϊσά. Ωραία, το αιώνα. Να να να να να. Ještě raz, dobre. Να να να να. Pojďme všetci. Posledný krát a najhlasnejšie, dobre? Dobre.